0: Ανών σε όλη και παταλίγο, Νάνο, μαζιά εμπον, δαλούν εκείνε πονγκέ, που μπαρίσταν να σε εκτείνε εκεί. Μποτέν σε κουλόγουρα να κυγγεί, τα πήγαν να νου, καγιάν καγιάν κλάσσα να γυρίσει, αμέσως μόνο να έχει πέσει, να γουτούρουν από τούνο νιόν πατρέα, να έχει παχταρίρ, γιατί γυκλόν νιόν σε ουσάν να πνίγει, αν γερπάντσαν ρίκαρ που να σε γομπρόλ μανίγ, άρα πράσαν πράσαν μανίγ για απα πήγαν εσύ παέ, απα γιά, καγιάν καγιάν νιόν εσύ πια να γουμάντε αν. Μπουτούρουν από τούνι νιό μπακτελίρ.
1: Τα
0: παιδιά γανε κοντούγαν κοκλάσσα. Κοντούγαν μόνο τα σιάμπα γανε μπουτάν.
2: Pencurian sepeda motor.
3: Ih, salah.
2: Curahan perasaan.